0: όμορφη μεθόδευση να με έχεις αποκάνει. Ποια όμορφια η μέθοδος να με έχεις πια τρελάνει. Αν στα καθημερινά σου δεν σε βρίσκουν στα καλά σου, βρίσκεις τότε τον μπελά σου κι είναι να σου λέμε γεια σου.
1: Covid-19.